0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Έχεις σκεφτεί ποτέ πόση δύναμη κρύβει το χρώμα? Το χρώμα μας ενώνει. Αλλά και μας χωρίζει.
3: Άσπρο.
2: Μαύρο.
3: Άσπρο.
2: Μαύρο.
3: Άσπρο.
2: Το χρώμα προκαλεί.
4: Κόκκινο. Δεν το βλέπεις?
2: Ακόμα και επανάσταση μπορεί να ξεκινήσει.
5: Εγώ θέλω το μπλε.
2: Το χρώμα μας πάει μακριά.
5: Ταξί.
2: Αλλά μας φέρνει και κοντά.
6: Άσπρο πάντο.
2: Το χρώμα έχει τη δύναμη να αλλάξει τα πάντα. Ακόμα και το σήμερα. Ανανέωσε το σπίτι σου με τα ανθεκτικά, άοσμα και οικολογικά χρώματα της Βέχρο. Βέχρο. Το χρώμα έχει δύναμη.
7: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
8: Κατασκηνώσεις Τζιόνι. Κάτι περισσότερο από διακοπές.

0: Τεχνικόπολη κατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: 4.500 τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις. Να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειοθήτε.

0: πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
1: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
2: Καναράς, όνομα και χρώμα.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Και είδη κουζίνας, είδη μπάνιου και αξεσουάρ και μικροσυσκευές, καθαριστικά είδη, είδη για τον μπαλκόνι και... Χιλιώτης, το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα. Τα πάντα και για την οικοκυρά και το σπίτι.
1: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Χιλιώτης. Τεχνικό πολυκατάστημα για τον κάθε επαγγελματία μάστορα. Παρέχει εξειδικευμένες λύσεις από εξειδικευμένους ανθρώπους έτοιμους να ακούσουν τις ιδέες σας και να σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις στη χαμηλότερη τιμή. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

0: πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ, Grassopoulos Tech Therapy, Βενιζέλου 126 Δράμα, τηλέφωνο 2521055122, Grassopoulos Tech Therapy. 99.1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800.
1: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Ήρθε η στιγμή για να βγάλεις τον μάστορα από μέσα σου. Ναι, αλλά προστασία έχεις. Φόρμα εργασίας, παπούτσια, γάντια, γυαλιά. Μάστορας χωρίς εξοπλισμό προστασίας δεν γίνεται. Χιλιώτης και στα είδη προστασίας. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Γιάννης Γαζάνης, φροντιστήρι.

0: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521 0 34 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου. 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210-55122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. New York Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Άλλοι φωνάζουν τεχνικό για ένα μερεμέτι. Εμείς ψηφίζουμε Χιλιώτη. Χιλιάδες εργαλεία και είδη σπιτιού για να γίνεις μάστορας στο σπίτι σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα έχεις 4.500 τετραγωνικά μέτρα για να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι τη στιγμή που το χρειάζεσαι. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: New York. Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
5: Λοιπόν, γράφεται G4SITOS. G4S ITOS.
6: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού?
5: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του.
7: Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s.itos.gr.
8: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
8: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

0: 9,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ, Κρασόπουλος Tech Therapy, Βενιζέλου 126 Δράμα, τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: 99.1.
2: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 25210-344-70 και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
3: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
4: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας? Πόσο καιρό έχω να σε δω?
5: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε? Για πού το βάλατε, ε?
4: Εσύ για πού το έβαλες?
5: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
4: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
6: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
7: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
8: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Είναι στιγμές που ψάχνεις λύσεις που θέλεις να φτιάξεις ή να επισκευάσεις στο σπίτι ή στον κήπο σου. Αυτό που ζητάς υπάρχει. Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Ευκαιρία, χαμηλή τιμή, άριστη κατάσταση. Εισαγωγής. Χωρίς ιστορικό σέρβις και χωρίς εγγύηση. Τελικά, πόσο ευκαιρία είναι? Γιατί το φθηνό, αν δεν ξέρεις από πού ήρθε, στο τέλος βγαίνει ακριβό. Στην Αφή Ιωαννίδη ξέρεις ακριβώς τι αγοράζεις. Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ελληνικής αντιπροσωπείας με εγγύηση πραγματικών χιλιομέτρων και πλήρες ιστορικό σέρβις. 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις σε όλα τα αυτοκίνητα μέχρι και 10 ετών. Αφή Ιωαννίδη. Εγγυημένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Με 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις. Στο Δοξάτο Δράμας, στο 8ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνία 25210 69 111.
1: New York Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
2: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
3: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.
0: Γιάννης Γαζάνης, Φροντιστήριο Πρόσβαση.

0: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου, Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521-03-4470 και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου. 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: 99.1. Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210-55122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
0: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφείο Ανίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφείο Ανίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
2: Ρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.
3: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.
0: Με τη μουσική που μας αρέσει και τίποτα.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
4: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
6: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
7: New York. Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
2: Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
5: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
2: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης.
5: Συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
2: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
5: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210-48070.
5: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος. Music from the

0: 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ, Κρασόπουλος Tech Therapy, Βενιζέλου 126 Δράμα, τηλέφωνο 2521055122, Κρασόπουλος Tech Therapy.
1: 99.1. Ευκαιρία, χαμηλή τιμή, άριστη κατάσταση. Εισαγωγής, χωρίς ιστορικό σέρβις και χωρίς εγγύηση. Τελικά, πόσο ευκαιρία είναι? Γιατί το φθηνό, αν δεν ξέρεις από πού ήρθε, στο τέλος βγαίνει ακριβό. Στην Αφή Ιωαννίδη ξέρεις ακριβώς τι αγοράζεις. Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ελληνικής αντιπροσωπείας με εγγύηση πραγματικών χιλιομέτρων και πλήρες ιστορικό σέρβις. 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις σε όλα τα αυτοκίνητα μέχρι και 10 ετών. Αφή Ιωαννίδη. Εγγυημένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Με 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις. Στο Δοξάτο Δράμας, στο 8ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνία 25210-69-111.
2: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
3: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
2: Εσύ για πού το έβαλες?
3: Θεσσαλονίκη. Ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
2: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
4: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
5: Ωρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.
6: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
7: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Τι θα κάνουμε τελικά με το δωμάτιο του παιδιού? Θα το ψούμε!
3: Γίτσες!
4: Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει η ευχή, όμως είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει το χρώμα μας. Γιατί το άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο έχει τη δύναμη να αντιστέκεται σε μικρόβια και μούχλα, συνεισφέροντας σε ένα υγιές περιβάλλον. Πιστοποιημένο υποαλλεργικό χρώμα από το Βρετανικό Ίδρυμα Αλλεργιών. Αντιμικροβιακό, άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο. Βέχρο, το χρώμα έχει δύναμη.
5: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.
6: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521-03-4470. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
7: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
8: New York, Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York, το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο Αφίσταματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο Αφίσταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο Αφίσταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800. 99,1.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55 122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
2: 99.1. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ευκαιρία, χαμηλή τιμή, άριστη κατάσταση. Εισαγωγής, χωρίς ιστορικό σέρβις και χωρίς εγγύηση. Τελικά, πόσο ευκαιρία είναι? Γιατί το φθηνό, αν δεν ξέρεις από πού ήρθε, στο τέλος βγαίνει ακριβό. Στην Αφείο Ανίδη ξέρεις ακριβώς τι αγοράζεις. Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ελληνικής αντιπροσωπείας με εγγύηση πραγματικών χιλιομέτρων και πλήρες ιστορικό σέρβις. 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις σε όλα τα αυτοκίνητα μέχρι και 10 ετών. Αφείο Ανίδη. Εγγυημένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Με 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις. Στο Δοξάτο Δράμας, στο 8ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνία 25210 69 111.
4: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security, Δράμα 48070, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου.
5: Λοιπόν, γράφετε G4S ITOS. G4S ITOS.
6: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού?
5: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές, απλά από το κινητό του. Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s.itos.gr.
1: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
4: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
1: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
7: Ακούτε Ράδιο Δράμα 90.

0: No, you want a mic.
1: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Η ώρα είναι 12:30.
3: Σου αρέσει να επισκευάζεις ή να κατασκευάζεις? Χιλιώτης, το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. New York Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

0: 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο, αφίστα ματιάδι. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και buggy. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο, αφίστα ματιάδι. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο, αφίστα ματιάδι. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 99.1. Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 25210-34470 και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
1: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
2: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
1: Εσύ για πού το έβαλες?
2: Θεσσαλονίκη. Ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
1: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.

0: Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα, με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης, για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
1: Now back to the music.
2: I didn't like him.
3: What's to like?
1: Rock Radio.
4: What?
5: Hello there.
1: Greetings via satellite.
5: You mind if I ask your name?
1: Rock Radio 104.7, Thessaloniki, Greece.

0: Μάικη, χρόνια πολλά. Μάικη, χρόνια πολλά. Καλή εβδομάδα, γενέθλια, αγόρι μου, μεγάλος μου. Τον απολαύσατε στο Rock Brands, ξεκίνησε το Double Trouble. Θα πάμε έως και τις 3, πω πω, ευχαριστήστε. Ξέρετε. Και μετά 9-11 το βράδυ στα Night Tracks. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάνος, φυσικά εδώ. Είμαστε παρέα με το οπτικά Ζάνη στο Double Trouble. Αριστοτέλους 11. Σας κάνω εγώ κουκλάκια με γυαλιά ηλίου. Όλα τα επώνυμα γυαλιά. Όλα, όλα, μιλάμε τώρα για όλες τις μάρκες της μουσικής. Θα πάτε σοκ. Πάτε και αρχίζετε να δοκιμάζετε. Αβέρτα, αβέρτα. Συν το οπτικά σας, συν φακή επαφή. Όλα τα πάντα. Εκεί σας περιμένουν και θα σας καθοδηγήσουν. Σας περιμένω 231-025-104-7 στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7. Ακούστε το Φρέντο Καπουτσίνο, Φρέντο Εσπρέσο, από τις καινούργιες γεύσεις. Χαμός, πάω στο χορηγό έλα.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ, την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά, εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

φαρμακευτικά ύλη, ηλεκτρονικό υλικό. Αν θέλετε αποτελέσματα Lux, χρώματα τέτρα Lux, προβλήματα έχετε τέτοια φορά, ότι κάθετε δυναμικά στο σπίτι, επικοινωνήστε με το Σταύρο 2-31-0-20-55-82. Λοιπόν, τι θερμοκρασία έχουμε αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, τώρα σας πω εγώ, 28 βαθμοί και εσύ αυτή τη στιγμή, με υγρασία στο 51%. Η συνέχεια τώρα, ανοίξει τους Rolling Stones, αλλά ο φίλος ο Λευτέρης ζήτησε μία από τις καταπληκτικές επιτυχίες, από τα καταπληκτικά τραγούδια των Rolling Stones, παρότι έχω κάνει new entry με το καινούργιο το In The Stars. Αυτός μου ζητάει Saint of Me, The Rolling Stones.

Στον τελικό της EuroLeague είχαμε απίστευτο επεισόδιο. Μαρινάκη Δημητριάδη. Καλά θα πάει αυτό. Από πάρα πολλά βίντεο. Πολλές ευχές ο ένας τον άλλον. Γουνιές, χαστούκια, σχισμένα που κάνεις, σαμπλούζες, ξέρω εγώ. Αυτό είναι στο Top 10. Michael McDonald, Keith Urban, Michael McDonald. We Go Back. Είναι ακριβώς στο νούμερο 7.

Θα δείτε και τα 10 βίντεο κλιπς εκεί. Τώρα, το επόμενο, δώστε το βίντεο σε προσοχή, γιατί είναι το συγκρότημα με την ονομασία Λιβάρα. Είναι ο γιος του Steve Lukather, ο Trey Lukather εκεί. Είναι στην παραγωγή, στα backing vocals, έχει πάει ο Steve Perry. Είναι ο Gene Simmons, ο Kiss πηγαίνει, ελέγχει την κατάσταση. Όλοι τότε είναι εκεί. Όλοι οι φίλοι του Steve Lukather γενικά έχουν πέσει με τα μούτρα πάνω σε αυτό το συγκρότημα. Έτσι, και αλήθεια σας λέω, είναι εντυπωσιακά τα τραγούδια που μας έχουν δώσει.

φορητικά του Jules Galli, Γάλλος είναι. Just a me, One Direction. Ο Trev Lukather, βέβαια έχει αποχωρήσει από τον σύγμα, αλλά το κυκλοφορήσαν τον Deluxe. Είναι όλοι εκεί, το έχω πέσει πέρα μου, το Steve Lukather. Τι πέρι που κάνει και backing vocal. Και βοηθάει στην παραγωγή. Και ο Τζιν Σίμονς είναι εκεί. Άμα τα δείτε όλα στα βίντεο κλιπ και γενικά αυτά που μας έχουν δώσει στη δημοσιότητα, εντάξει, όλοι οι rock superstars, το αποτέλεσμα θα είναι εντυπωσιακό. Πάμε ξανά στο Rock Radio Top 10 να συναντήσουμε τον Michael Stipe και τον Andrew Watts. A Play the Fool στη μέση, στο νούμερο 5.

0: Θα πάμε ως και τις 3. Θα δώσουμε ραντεβού το βράδυ σε 9 για Night Tracks, για να ξεκινήσει η υπέροχη εβδομάδα. Καλησπέρα και στο Radio Drama 99.1. Hello, hello. Και σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη από το site μας rockradio.gr. Και φυσικά μην ξεχνάτε Rock Radio Mikel.
1: Η ώρα είναι 1:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online Natalie S.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Ό,τι και αν σημαίνει για σένα, ιδέα, εργαλείο, κατασκευή, Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
1: New York, Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γάμπρο που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25-21-0-33-676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Ευκαιρία, χαμηλή τιμή, άριστη κατάσταση. Εισαγωγής, χωρίς ιστορικό σέρβις και χωρίς εγγύηση. Τελικά, πόσο ευκαιρία είναι? Γιατί το φθηνό, αν δεν ξέρεις από πού ήρθε, στο τέλος βγαίνει ακριβώς. Στην Αφή Ιωαννίδη ξέρεις ακριβώς τι αγοράζεις. Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ελληνικής αντιπροσωπείας με εγγύηση πραγματικών χιλιομέτρων και πλήρες ιστορικό σέρβις. 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις σε όλα τα αυτοκίνητα μέχρι και 10 ετών. Αφή Ιωαννίδη. Εγγυημένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Με 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις. Στο Δοξάτο Δράμας, στο 8ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνία 25210-69-111.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: We've got our fingers on the pulse of this community.
2: 104.7. Back to the music.
3: Via satellite.
2: Rock Radio 104.7.

Επιστρέψαμε στην μουσική με καινούργια δουλειά από Emma Rosa και τον Good Enough Σωτήρη Τζο Τζο Βακάνος Double Trouble παρέα με τα οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11 στο Rock Radio. Μιχέλ τσακώνουμε τα καφεδάκια μας από όλα τα Μιχέλ του πλανήτη και της Ελλάδας. Πριν πάω στο flashback να πάω στο νούμερο 2.

0: Johnny Skin Red, Can I Get Off. Ψηφίστε στο ολοκρίνιο.gr. Ήρθε η ώρα τώρα να πάμε στο μοναδικό
1: Flashback.
0: Μπράβο. Τα γουάριμπο Flashback με Natalie S. Army. Στο Instagram αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες, κορίτσια. Μοναδικές δημιουργίες, χειροποίητες, ζωγραφισμένα, πίστευτα πάντες, αξεφουάρ, ρούχα, φουκαμίσες, τίσερ, και πείτε μέσα, Natalie S. Army, Instagram αλλά και στο Facebook. Δείτε τα όλα, κορίτσια.

0: Oak. Στην κορυφή φυσικά του Billboard, έτσι. Πάμε τώρα στη μακρινή Χιλή. Εκεί θα συναντήσουμε τον καλό φίλο του Rock Radio Μικέλ, τον Eddie Vandes, που μας δίνει καινούργια δουλειά και είναι πολύ πολύ ραδιοφωνική και πολύ πολύ ωραία. Πού είσαι ρε Eddie Giganta? Hello Eddie.
1: Hi, this is Eddie Vandes and you're listening to Rock Radio 104.7 FM. I send you all a big hug and a lot of kisses from Chile.

0: success.
1: More action.
2: Rock Radio's Top 10. Rocking the Universe on 104.7. Number 10.
0: The Rolling Stones, In the Stars.
2: Number 9.
0: Boys from Heaven, I'll Wait.
2: Number 8.
0: Alice Merton, Visions.
3: I see the visions on the screen, but it plays, it only plays for me.
2: Number 7.
0: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
2: Number 6.
0: Generation Radio, The Melody. Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
4: I laugh at me, I'm trying, falling sometimes flying.
2: Number 4.
0: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
5: Keep your head up towards the sun.
2: Number 3.
0: Reeves Stimson, Too Late.
2: Number 2.
0: Skindred, Can I Get A...
2: Number 1.
0: Lou Gramm, Young Love.
6: Young love don't last forever. Young love is a lie, oh no.
7: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
2: Rock Radio 104.7.
0: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
8: More of the hottest music with Sotiris Vakaros.

τους Αδανούς Boys from Heaven Hotline. Ωραία, Hotline. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες σας. Rock Radio Mikel στους 104. Ακόμα 7 εδώ από το κέντρο της ηλιόλουστης της Θεσσαλονίκης. Φάγαμε πολύ βρόχα γενικά, όχι μόνο η Θεσσαλονίκη, αλλά και πολλά μέρη της Ελλάδας έφαγε πολύ, πολύ μπόρα. Πολύ νερό κατέβηκε από τις προηγούμενες μέρες, να ξέρετε. Την καλησπέρα μου στο αδερφάκι μου τον Georgie Boy, εκεί και στο φίλο τον Νίκο. Γεια σου Νίκο μου. Ορίστε το τραγούδι σας. Μοναδικό. Πρώην νούμερο 1 του Rock Radio Stop 10 πριν από μερικές εβδομάδες. Shine Down with the Searchlight.

0: μας απευθείας σύνδεση. Είσαι στο Double Trouble. Παρέα με τα οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11. Κάντε μια στάση. Γυαλί ηλίου, τα οπτικά σας, τα γυαλιά σας και γίνετε κουκλάκια. Απλά τα πράγματα. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάνο, θα τα πούμε και το βράδυ στις 9 στα Night Tracks. Δύο εκπομπές από Δευτέρα έως Παρασκευή. Τα Night Tracks φυσικά 37 χρόνια παρεούλα. Που έχει σπάσει όλα τα κοντέρ. Όλα τα κοντέρ σε λαό. Εντάξει, δεν με την ψάχνει μια. Τέτοιο λαό που δεν ήταν Night Tracks, σπάνια θα βρείτε. Αλήθεια σας λέω. Λοιπόν, και σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ γιατί μαζί μεγαλώνουμε. Μαζί τα κάνουμε όλα. Εκεί βλαμμένοι είμαστε όλοι. Αυτά. Λοιπόν, διαφημίσεις στο 2. Επιστρέφω.
1: Η ώρα είναι 2. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου
4: 149. 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ, Κρασόπουλος Tech Therapy, Βενιζέλου 126 Δράμα, τηλέφωνο 2521055122, Κρασόπουλος Tech Therapy.
5: 99.1. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
6: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
7: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
8: Ωρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.
4: Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
9: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
4: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
9: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας,
4: μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
9: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
4: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
9: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

Έχει πάει στο νούμερο 1 του Rock Radio Stop 10 η φωνάρα του Chris Daughtry και η δική του Dot 3 με το αντίδοτο Antidote. Δεύτερη ώρα, Double Trouble. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους μας. Σωτήρη Τζότζο, Βακάρος παρέα με το Οπτικά Ζάνη, Αριστοτέλους 11. Όλα αυτά συμβαίνουν στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7. Θεσσαλονίκη, ηλιόλουστη και με υψηλή θερμοκρασία, παρακαλώ, για να καταλάβετε, είμαστε τώρα στους 29 βαθμούς Κελσίου, με υγρασία στο 50%. Καλησπέρα και στο ράδιο δράμα 99.1. Η μία φωνάρα πρέπει να τη διαδεχθεί μια άλλη φωνάρα. Αφήνω τη φωνάρα λοιπόν του Chris Daughtry. Ένα τραγούδι που μου έχει προτείνει και ο Μπαμπίνο από το Κυρκισάκι, αλλά έκατσε και έξω από το μουσικό φουρνάκι και το παρέλαβε η Τζελίνα Μακαντονάκη. Τζελίνα που την ακούτησε από το 2005 με 7 το απόγευμα. Η φωνάρα του Eric Cronwall. Και το τραγούδι ολοκένουριο. Who's the winner?

δώρο έχει αυτός. Μίρκα Παπαγιωάννη κατέφτασε. Καλή εβδομάδα, Ροκοφαμίλια. Καλή εβδομάδα, Μίρκα μου. Χρόνια πολλά, λέει στο γιώκα σας. Χιλιόχρονος με υγεία. Σε ευχαριστώ πολύ, Μίρκα μου. Τα παιδιά μου είναι τα φτερά μου, ξέρεις. Και ο Απόστολος και ο Δημήτρης που έγινε γενέθλια σήμερα. Who's the winner now? Πάμε τώρα σε τραγούδι που ανήκει στην Avril Lavigne και το διασκευάζει ο Keith Wallen από τους Breaking Benjamin. Ο κιθαρίστας βγάζει δικό του προσωπικό άλμπουμ. Αυτό είναι το I'm With You. Jojo Vaca.

Τσακώνουμε τα καφεδάκια μας από όλα τα Μικέλ της Ελλάδας και του πλανήτη, πάνω από 400 μαγαζιά σε όλο τον κόσμο. Α, εγώ έχω εδώ αγκαζέ το φρέντο εσπρέσο σχέδιο μου από τα Μικέλ. Είσαι στο ροκρέντιο Μικέλ. Ήρθε η ώρα τώρα να πάμε. Να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό. Το δελτίο

νεφώσεις που τις απογευματινές ώρες για να αυξηθούν και να σημειωθούν όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Αν πάρει καλά. Κάνουμε τα βλητήτρια για με 4 μομόρ, η θερμοκρασία 29 βαθμούς Κελσίου. Ναι, τώρα έχουμε 29. Ωρε φίλε, παραλία σου έρχομαι. Επιτέλους εγώ δηλαδή. Τα τρία μπανάκια τα κάνει ήδη. Απλά μου τα χάλασε λίγο. Θα ξαναγεί το πάλι. Και εσείς και

Λοιπόν, καινούργια συνεργασία του Peter Frampton απαραίτητα με την Sheryl Crow. Και σίγουρα με την ίδια τη Sheryl Crow, ο Michael Jackson την είχε επιλέξει για την περιοδία Bad να κάνει τα backing vocals. Και την είχα δώσει και ένα πολύ μικρό, έτσι, μικρό καμαρίνι. Και ο Michael Jackson κατά τη διάρκεια τη περιοδία ήταν σαν ένα μικρό παιδί. Δεν μπορεί να φανταστεί τι έκανε. Ό,τι κάνουν και τα μικρά παιδιά, πετούσαν πράγματα, παίζανε, κάνανε ράματα. Όμως άλλαζε όλη

εικόνα του Michael Jackson, λέει η Sheryl Crow, όταν έμπαινε στο στούντιο. Ήξερε ακριβώς τι ήθελε, ήταν μια μουσική ιδιοφυΐα. Δεν ήταν καθόλου παιδί μέσα στο στούντιο και ό,τι αφορά τη μουσική. Αυτή είναι η καινούργια δουλειά. Το Peter Frampton παρέα με τη Sheryl Crow. Breaking the Mold.

Είναι στο νούμερο 6, μοναδική Generation Radio, The Melody.

Αυτή είναι η εκπληκτική φωνή της Joseph Williams. Γνωρίζετε πολύ καλά τους Τότος. Στα τραμς είναι ο Simon Phillips. Είναι super μάντια από την γειτονική μας Βουλγαρία. Η μοναδική Intelligent Music Project από το τελευταίο τσάνοντας με τίτλο Fiction. Η μουσική ιδιοφία του Dr. Milan Βραμπεύσκη. Και κάπως έτσι να πάω στο τελευταίο δικό μου.

0: 11. Και όλα αυτά βρισκάζουν στους 104,7. Στο Rock Radio.
1: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Κάποιοι λένε ότι τον μάστορα τον κάνουν τα εργαλεία. Εμείς λέμε τον κάνει ο Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
4: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521-0-34-70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
2: New York. Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.gr.
5: Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο Τηλερής.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
6: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων. Για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
7: You just sit back and enjoy the magic of rock.
8: Θεσσαλονίκη Greece. This is Rock Radio 104.7. 104.7.
9: I'm doing an ID. Vicaris.
10: Rock Radio.
9: Vicaris. Vicaris.
10: Rock Radio.
9: It's Rock Radio. Vicaris. It's Rock Radio. Hello, I'm Phil Collins, and you're listening to Vicaris. It's Rock Radio. Good fun. Enjoyed it very much.

με το Οπτικά Ζάνης, Rock Radio Μικέλης 104,7 Θεσσαλονίκη. Σε επιβία σύνδεση Ράδιο Δράμα 99,1. Ήρθε η ώρα τώρα να πάμε σαν δημοφιλή γενέθλια που είναι μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐνης Τσιμισκή. Δηλαδή όλες οι ασφάλειές σας, οι ασφαλιστικές σας υποθέσεις, επικοινωνήστε στο 231-0-251-051. Δουλειά σας, τα σπίτια σας, τα αυτοκίνητά σας, οι μηχανές σας, τα εξοχικά σας, τα σκάφη σας, τα jet ski, τα πάντα. Λοιπόν, 25 Μαΐου, εκτός ότι γενέθλια ο Mr. Rock Brands, ο μεγάλος μου, Δημήτρης Βακάρος, τα γουάρι μου, σ' αγαπώ πολύ. Το 1980 γεννήθηκε από τους Frey. Frey, ο Joy King. Το 1969 Johnny Porter.

0: μας φωνή. Ο μοναδικός Klaus Meiner. Happy birthday, Klaus! Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1948.
1: Hi, this is Klaus Meiner.
2: Groschenka.
1: From the Scorpions. You're listening to Rock Radio 104.7
0: Thessaloniki. Happy birthday, Klaus! Και βέβαια το τραγούδι το έχει συγγράψει και ο μοναδικός Desmond Child. Γεια σου, ρε Desmond, γίγαντα!
3: Γεια σου, Θεσσαλονίκη. I am Desmond Child, and you probably know my songs on Rock Radio.

0: Τριανταφυλλίδη, τα σέρβις σας, τα πικάπ σας, ενισχυτές, τηλεοράσεις, πλακέτες. Στην κορυφή του Rock Radio Top 10 για δύο εβδομάδες ο μοναδικός Lou Gramm.
1: Hey, this is Lou Gramm, a foreigner, and you are listening to Vaccaros with the fast car that he's going to

Λοιπόν, ήρθε η ώρα τώρα να πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, που είναι μια χορηγία από το Μάλαμα Σπίτσα της Αγίου Δημητρίου 46, ειδικό συνεργείο με το Σκρετών. Καλέσα στα σκούτερ σας εκεί τα μαγικά χέρια του Αντρέα. Γεια σου ρε Αντρέα, καλή εβδομάδα. Επικοινωνήστε μαζί του στο 231-2-95-95-97. Κάντε μια στάση Αγίου Δημητρίου 46. Τα σέρβισες, τους λάβεσες. Θα γυρίσω σαν σήμερα 25 Μαΐου στο 1978 και η ιστορία αφορά τον Paul McGuinness. Ο Paul McGuinness που ουσιαστικά έμελε να γίνει ο μάνατζερ των U2. Τον σύζυγε στην πάντα ο Bill Graham, δημοσιογράφος από το Hot Press Magazine. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Motomala Mas Pizzeves.

Συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό κατέβασε Τάσος Μητακίδης. Αυτό σημαίνει ότι εγώ τα τσομπλέκια μου, τα μπουκαλάκια μου, τα μαζεύω και παίρνω δρόμο. Simple Mind, Someone, Somewhere, Summertime. Μου λέει, μπερδεύτηκε στο σωτήρι, μου λέει, τι παίζει τα δικά μου. Και YouTube και Simple Minds και αυτά εδώ. Του λέω, έτυχε τώρα να πούμε, έτυχε τώρα, έπεσαν στο τέλος εδώ μαζί. Άλλα έπεσα πριν, να ξέρετε. Σας αφήνω με το Mick Hacknell και την παρέα του Simply Red και το Something Got Me Started. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στο κεντρικό μου χορηγό. Τα οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11. Λέμε τη μαμά, είπαμε από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλες σας και όλοι μας που να στέλνει μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε αλάμψη. Είναι το Rock Radio Μικέλου 104,7 Θεσσαλονίκη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο ραδιοδράμα 99,1 για την απευθεία σύνδεση και rockradio.gr όπου και αν βρίσκεστε σε όλο τον κόσμο.

χρώματα τετραλούξ. Ολυμπιάδος και Αθηνάς εν αγωνία. Flashback Natalia Sun, με Instagram και Facebook, γυναίκες ο χώρος σας. Μοναδικές δημιουργίες. Το νούμερο 1 του Rock Radio Top 10 από πλακέτα.gr. Αγίου Δημητρίου 56, αδερφή Τριανταφυλλίδη, τα σέρβι σας. Τηλεοράς, pick-up, ενισχυτές έτσι. Δελτίο καιρό από Πολόνια, hotel, spa, διασκέδαση, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Δημοβιλή Γενέζη, ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, στη Μισκή 62. Και σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών, Μότο Μάλαμα Speed Service, Αγίου Δημητρίου 46. Τυπώνε τα αγαπημένα σας μουσικά. Είσαι τα δικά μου προφίλ, στο inbox για συνεννοήσεις αυτά. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους σας.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. 99,1. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
2: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
1: Εσύ για πού το έβαλες?
2: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
1: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
4: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
5: Τηλέφωνο δράσης 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
6: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Έχεις σκεφτεί ποτέ πόση δύναμη κρύβει το χρώμα? Το χρώμα μας ενώνει. Αλλά και μας χωρίζει.
3: Άσπρο.
4: Μαύρο.
3: Άσπρο.
4: Μαύρο.
3: Άσπρο.
2: Το χρώμα προκαλεί.
5: Κόκκινο. Δεν το βλέπεις.
2: Ακόμα και επανάσταση μπορεί να ξεκινήσει.
6: Εγώ θέλω το μπλε.
2: Το χρώμα μας πάει μακριά.
6: Ταξί.
2: Αλλά μας φέρνει και κοντά.
7: Άσπρο πάντο.
2: Το χρώμα έχει τη δύναμη να αλλάξει τα πάντα. Ακόμα και το σήμερα. Ανανέωσε το σπίτι σου με τα ανθεκτικά, άοσμα και οικολογικά χρώματα της Βέχρο. Βέχρο. Το χρώμα έχει δύναμη.
8: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
9: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Grassopoulos Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Grassopoulos Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 55 122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy.
10: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 34 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
9: New York Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
2: Τηλέφωνο δράσης. 25 210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
1: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
0: Εσύ για πού το έβαλες?
1: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
0: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
2: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην Πρόσβαση.
3: 99.1. Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της ΑΦΗ Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD ΑΦΗ Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
4: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
5: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: 4.500 τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις, να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου, στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.
3: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ?
4: Πού πας,
3: πόσο καιρό έχω να σε δω?
4: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
3: Εσύ για πού το έβαλες?
4: Θεσσαλονίκη. Ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
3: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
2: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση. Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
1: New York. Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Λοιπόν, γράφεται G4SITOS. G4S ITOS.
3: Καλά, τι κάνεις? Τους λες το κωδικό ασφαλείας του σπιτιού.
2: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του.
0: Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s.itos.gr.
1: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
4: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
1: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. 99,1. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Grassopoulos Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Grassopoulos Tech Therapy.
1: 99.1. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521 0 34 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
3: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Και είδη κουζίνας, είδη μπάνιου και αξεσουάρ και μικροσυσκευές, καθαριστικά είδη, είδη για τον μπαλκόνι και... Χιλιώτης, το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα. Τα πάντα και για την οικοκυρά και το σπίτι.
1: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε. New York, Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Ευκαιρία, χαμηλή τιμή, άριστη κατάσταση. Εισαγωγής. Χωρίς ιστορικό σέρβις και χωρίς εγγύηση. Τελικά, πόσο ευκαιρία είναι? Γιατί το φθηνό, αν δεν ξέρεις από πού ήρθε, στο τέλος βγαίνει ακριβό. Στην Αφή Ιωαννίδη ξέρεις ακριβώς τι αγοράζεις. Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ελληνικής αντιπροσωπείας με εγγύηση πραγματικών χιλιομέτρων και πλήρες ιστορικό σέρβις. 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις σε όλα τα αυτοκίνητα μέχρι και 10 ετών. Αφή Ιωαννίδη. Εγγυημένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Με 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις. Στο Δοξάτο Δράμας, στο 8ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνία 25210 69 111.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
5: Ακούτε ραδιοδράμα 99,1.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο, αφήστε ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο, αφήστε ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο, αφήστε ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55 122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
0: 99.1. Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
2: Ωρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα.
0: Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε. Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
3: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
0: Επιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
3: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
0: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
3: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
0: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
3: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος. Music.

Αλληλούια. Ξεκινήσαμε. Επιτέλους. Λίγα λεπτά μετά τις 6. Απόγευμα Δευτέρα σήμερα, 25 του Μάη. Συντονισμένοι στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης, στην ξένη μουσική, που δεν είναι άλλο από το ράδιο, Δράμα 99.1 η συχνότητά μας. Μας ακούτε διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεστε. Ο Δημήτρης Χαζάνης είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από τις 6 ως τις 9, με το Music Box, και σας κρατάμε συντροφιά με αγαπημένα τραγούδια από το παρελθόν και όλες τις επιτυχίες του σήμερα. Και ολοκένουργιο από την Σακύρα, τέταρτο τραγούδι της που θα είναι επίσημα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου που θα γίνει το καλοκαίρι στις ΗΠΑ, στο Μεξικό και στο Καναδά. Και θα εμφανιστεί και στο ημίχρονο, να το παρουσιάσει live μαζί με τη Μαντόνα και τους

Η σχέση της Σακύρα με το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου ξεκίνησε το 2006, όταν μια ειδική ποδοσφαιρική έκδοση της επιτυχίας της Hips Don't Lie ως Bamboo Mix παρουσιάστηκε πριν από το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ της Γερμανίας εκείνη τη χρονιά. Το 2010 βεβαίως είχε το επίσημο τραγούδι στο Μουντιάλ της Νότιας Αφρικής, το Waka Waka, που εκεί στα γυρίσματα γνώρισε το βίντεο κλιπ. Γνώρισε και τον μελλοντικό σύζυγό της, πλέον πρώην και πατέρα των παιδιών της, τον Πικέ. Το 2014 στη Βραζιλία το τραγούδι της La La La συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ της χρονιάς εκείνης με τα τραγούδια και ερμηνεύτηκε και ζωντανά στην τελετή λήξη στο Μαρακανά. Και τώρα φτάσαμε στο 2026, που έχει και πάλι το επίσημο τραγούδι. Σίγουρα μία από τις επιρροές της είναι αυτή η κυρία που ξεκίνησε, Σίλια Κρούς.

Βασίλισσα της Σάλσα είναι αυτή, η κουβανή Σίλια Κρούς, η οποία όπως είπαμε συνδέεται με την Σακίρα, καθώς πριν η Κολομβιανή Superstar κάνει το crossover στην αγγλόφωνη αγορά, βρέθηκε αρκετές φορές στο πλευρό της Σίλια Κρούς σε διάφορες μεγάλες μουσικές διοργανώσεις, που κατά κάποιο τρόπο συμβόλιζε την παράδοση της κιτάλης από την παλαιότερη γενιά στη νεότερη. Και θυμηθήκαμε σήμερα την Σίλια Κρούς, καθώς τιμήθηκε με την είσοδό της στο Rock and Roll Hall of Fame στην κατηγορία της πρώιμη early και musical influence, καθώς θεωρείται μία από τις πιο επιδραστικές στην Latin μουσική σκηνή. Στην αντίστοιχη hip-hop μουσική σκηνή, στην ίδια κατηγορία, τιμήθηκε η MC Lyte.

Cold Rocker Party με sampling από το Upside Down της Diana Ross, μια από τις μεγάλες επιτυχίες της MC Light. Εισαχθήσα φέτος στο Rock and Roll Hall of Fame στην κατηγορία Early Musical Influence. Και πάμε μέχρι το φινάλε αυτού του πρώτου ημιώρου να ακούσουμε τραγούδια που έχουν σχέση με τις μουσικές επαιτίους της ημέρας. Θα πάμε πίσω στα μέσα της δεκαετίας του 80 για να ακούσουμε ένα τραγούδι από ένα από τα πιο επιτυχημένα άλμπουμ όλων των εποχών. Το πέμπτο άλμπουμ των Dire Straits κυκλοφόρησε εκείνη τη χρονιά, το Brothers in Arms. Έγινε νούμερο 1 σαν σήμερα στην Μεγάλη Βρετανία. Έμεινε εκεί 14 εβδομάδες. Έγινε το πρώτο άλμπουμ που πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα σε μορφή CD. Είναι το ένα από τα 10 εμπορικότερα όλων των εποχών στην Μεγάλη Βρετανία. Τι άλλο βλέπω εδώ. Έχει πουλήσει πάνω από 30 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, βραβεία Grammy και πάρα πολλές επιτυχίες από το άλμπουμ αυτό του Mark Knopfler και της παρέας του, όπως το ομώνυμο, το Money for Nothing ή το Walk of Life.

από τα πολλά τραγούδια επιτυχίες ενός πάρα πολύ επιτυχημένου άλμπουμ. Το Brothers in Arms των Dire Straits ανέβαινε στην κορυφή του βρετανικού chart των άλμπουμ σαν σήμερα το 1985, και για τη συνέχεια ένας άλλος σπουδαίος Βρετανός τραγουδοποιός ξεκίνησε με το συγκρότημα των Jam, ακολούθησε Style Council και βέβαια μια πολύ μεγάλη πετυχημένη solo καριέρα. Όλα αυτά για τον Paul Weller που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1958.

Out to the Top. Η μεγάλη επιτυχία του Paul Weller από την εποχή του στο Style Council με αφορμή τα γενέθλιά του σαν σήμερα το 1958. Και θα κλείσουμε τις μουσικές επαιτίους της ημέρας. Θα πάμε 10 χρόνια νωρίτερα για να ακούσουμε έναν άλλον σπουδαίο τραγουδιστή και τραγουδοποιό από τη Γερμανία αυτή τη φορά. Τον Αϊθαλή Κλάους Μάινε, τραγουδιστή των Scorpions, οι οποίοι λένε να τα βάλουν κάτω. Και εν έτη 2026 βρίσκονται σε παγκόσμια περιοδία, γιορτάζοντας τα 60 χρόνια προσφορά στην ροκ μουσική σκηνή. Και υποτίθεται ότι έχουν κάνει τις τελευταίες τους συναυλίες στη χώρα μας εδώ και πολλά χρόνια. Δεν έχουν ανακοινώσει κάτι σε αυτό το σκέλος της περιοδίας, αν και σε ένα μήνα θα βρίσκονται κοντά μας σχετικά. 24 Ιουνίου στην Κωνσταντινούπολη και 27 στη Σόφια. Μας ξέχασαν, δεν το πιστεύω. Χρόνια πολλά λοιπόν και στον Κλάους Μάινε, τον Scorpions. Το κλασικό Hurricane σε μια πιο πομπόδες εκτέλεση.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Χιλιώτης, τεχνικό πολυκατάστημα για τον κάθε επαγγελματία μάστορα. Παρέχει εξειδικευμένες λύσεις από εξειδικευμένους ανθρώπους έτοιμους να ακούσουν τις ιδέες σας και να σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις στη χαμηλότερη τιμή. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.
3: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521-03-4470. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
4: Ευκαιρία, χαμηλή τιμή, άριστη κατάσταση. Εισαγωγής. Χωρίς ιστορικό σέρβις και χωρίς εγγύηση. Τελικά, πόσο ευκαιρία είναι? Γιατί το φθηνό, αν δεν ξέρεις από πού ήρθε, στο τέλος βγαίνει ακριβό. Στην Αφή Ιωαννίδη ξέρεις ακριβώς τι αγοράζεις. Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ελληνικής αντιπροσωπείας με εγγύηση πραγματικών χιλιομέτρων και πλήρες ιστορικό σέρβις. 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις σε όλα τα αυτοκίνητα μέχρι και 10 ετών. Αφή Ιωαννίδη. Εγγυημένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Με 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις. Στο Δοξάτο Δράμας, στο 8ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25210 69 111.
1: New York Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε μετά το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Συντονισμένη πάντα στο Radio Drama 99.1. Στις 9 ο Δημήτρης Χαριζάνης και το Music Box στον αέρα της πόλης. Αυτό το ημίωρο παρουσιάζουμε τις 20 μεγαλύτερες επιτυχίες στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ο Noah Kahan είναι αυτός από το νέο του άλμπουμ The Great Divide, το ομώνυμο τραγούδι με τη μεγαλύτερη άνοδο στις ψηφιακές πωλήσεις αυτή την εβδομάδα στο Hot 100 του Billboard, ενώ το άλμπουμ του παραμένει στην κορυφή και αυτή την εβδομάδα. Το τραγούδι βρίσκεται λίγο έξω από την 20άδα, την οποία 20άδα ανοίγει 19χρονη Στέλλα Λεφτή, η οποία αν και από το Σικάγο

Η 19χρονη λοιπόν Στέλλα Λεύτη ήταν αυτή με την πρώτη της επιτυχία μέσα στο Hot 100 του Billboard, το τραγούδι Boston, στο οποίο γίνεται και ένα sample από το Stick Season, την πρώτη επιτυχία του Noah Kahan, και ξεκινάει έτσι το αμερικάνικο Top 20 αυτή την εβδομάδα που το παρουσιάζουμε, και συνεχίζουμε την παρουσίαση για να φτάσουμε προς την κορυφή. Στο 19 έχουμε τον Somber και το Home Record.

Α, αυτό λοιπόν ήταν το remix του Stateside της Pink Panthers μαζί με την Zara Larsson. Ανεβαίνει στο νούμερο 12 αυτή την εβδομάδα στο Hot 100 του Billboard, όπως είπαμε, με τη μεγαλύτερη άνοδο στα Airplay, και συνεχίζουμε προς την κορυφή. Στο 11 η συνεργασία της Ella Langley με τον Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore.

Ενώ στο νούμερο 8 επιστρέφει στην δεκάδα αυτή την εβδομάδα ο Bruno Mars με τη δεύτερη επιτυχία από το καινούριο του άλμπουμ, το οποίο έχει αυτή την εβδομάδα τη μεγαλύτερη ανάδοση στα streaming. Είναι η υπέροχη μπαλάντα σε Latin ήχο, Risk It All.

Risk It All από τον Bruno Mars. Νομίζω κυκλοφόρησε και μια ισπανόφωνη εκτέλεση. Θα κοιτάξω την επόμενη φορά να τη μεταδώσουμε. Προς το παρόν, το τραγούδι που ακούσαμε στη θέση νούμερο 8 σε άνοδο στο streaming αυτή την εβδομάδα στο Hot 100, που σημαίνει ότι είμαστε λίγο πριν από την κορυφή. Και συνεχίζουμε στο νούμερο 7. Έχουμε, τι έχουμε στο νούμερο 7, την Olivia Rodrigo με το Drop Dead.

Στην κορυφή παραμένει για 10η εβδομάδα με την πρώτη της επιτυχία το Choosing Texas, μπαίνοντας έτσι στο κλαμπ των τραγουδιών με 10 εβδομάδες και πάνω. Στην κορυφή το Hot 100 του Billboard από τότε που δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο του 1958 μέχρι και τις μέρες μας, μετρημένα τα τραγούδια αυτά.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800. 99,1. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης. Πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων. Παράδοση στο χώρο σας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ. Κρασόπουλος Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy.
1: 99.1. Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφείο Ανίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφείο Ανίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
2: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521 03 44 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
3: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
4: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
3: Εσύ για πού το έβαλες?
4: Θεσσαλονίκη. Ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
3: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
5: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, λίγα λεπτά μετά τις 7, δεύτερη ώρα για το Music Box της Δευτέρα, σήμερα 25 Μαΐου, και είμαστε στο νέο μας αφιέρωμα που έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα, ναι, βασικά την εβδομάδα της Eurovision στις 13. Του μηνός με αφορμή μάλλον τα 70 χρόνια από την αρχή του διαγωνισμού αυτού, ένα αφιέρωμα διαφορετικό από τα άλλα σε αυτόν τον θεσμό που πολλοί αγαπούν να μισούν, που ώρες φορές δεν είναι ακριβώς μουσικός, αλλά εμείς θέλουμε να επιμένουμε στη μουσική, γιατί είμαστε μια μουσική εκπομπή και αυτό μας αρέσει. Βρισκόμαστε στη χρονιά του 1963, όπου έγινε ο 8ος διαγωνισμός στο Λονδίνο. 16 χώρες συμμετείχανε και δεν ολοκληρώσαμε αυτή τη χρονιά την προηγούμενη φορά, καθώς έχουμε και να ολοκληρώσουμε σήμερα με κάποιους καλλιτέχνες που συμμετείχαν είτε ως τραγουδιστές είτε ως δημιουργοί σε τραγούδια εκείνης της χρονιάς. 5η θέση για την Françoise Hardy, που ήταν ήδη γνωστή και θα έμελε να γίνει ακόμα πιο γνωστή τα επόμενα χρόνια.

Είναι μια άλλη επιτυχία της Φρασουά Σαρντί από τη χρονιά του 1963, το Le Temps de l'Amour, αλλά η συμμετοχή της εκείνη τη χρονιά είναι με αυτό το τραγούδι, L'Amour s'en va.

Αν και καλύδα εκπροσώπησε το Λουξ το Μονακό εκείνη τη χρονιά και κέρδισε την 5η θέση και μόλις στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς είχε κυκλοφορήσει το ντεμπούτο άλμπουμ της στα 18. Tous les garçons et les filles.

0: Αυτή λοιπόν ήταν η Françoise Hardy, η οποία έφυγε από κοντά μας το 2024 και δεν είναι η τελευταία φορά που θα την ακούσουμε, καθώς συνδέεται και με μια άλλη χρονιά της Eurovision. Εκείνη όμως το χρονιά του 1963, η πολύ...
1: Sei quasi fatta per me, dipinta per me, Claudia.
0: Δεν βρήκα τη σωστή έκφραση.
1: Confesso che tu mi piaci di più.
0: Αυτή είναι η ιταλική συμμετοχή.
1: Di tutte tutta mi va. Oh la la sempre.
0: Που εκτός από το Sanremo.
1: So decidermi mai. Mi trovo perciò nei guai.
0: Κατέκτησε και την τρίτη θέση του Eurovision και τη χρονιά του 63.

0: εσύ.
1: Uno per tutte, ο τίτλος του τραγουδιού που κέρδισε το φεστιβάλ του Σαν Ρέμο το 1963 και εκπροσώπησε την Ιταλία στην Eurovision, κατακτώντας την τρίτη θέση. Ερμηνευτής ο Εμίλιο Περικόλη, ο οποίος την προηγούμενη χρονιά έφερε για πρώτη φορά, έγινε γνωστός στην Αμερική, φτάνοντας μέχρι το νούμερο 6 το Hot 100, με τη δική του εκτέλεση του τραγουδιού Αλντιλά, που είχε κερδίσει το 1961 το Σαν Ρέμο και εκπροσώπησε την Ιταλία στην Eurovision. Καθώς ακουγόταν σε μια ρομαντική ταινία, περιπέτειες στη Ρώμη του 1962, που γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία.

Η εκτέλεση του Εμίλιο Περικόλη, top 10 στην Αμερική το 1962. Ο ίδιος, όπως είπαμε, ήρθε τρίτος στην Eurovision και πρώτος στο San Remo το 1963 με ένα τραγούδι τον οποίο δημιουργεί. Μια ώρα δεν θα μας στάσει για να τους παρουσιάσουμε έτσι όπως πρέπει. Ας ξεκινήσουμε από τον στιχουργό, ο οποίος είναι ένας από τους σπουδαιότερους Ιταλούς στιχουργούς τραγουδιών και μάλιστα φέτος του τιμήθηκε για την όλη του την Lifetime Achievement Award που λένε στο San Remo. Ο κύριος Τζούλιο Ραπέτη, γνωστός ως Μογκόλ, γνωστός με την μακροχρόνια συνεργασία του με τον Λούτσιο Μπατίστη. Μεταξύ άλλων έχει γράψει και αυτό το τραγούδι. Domanda inutile. Stai come me.

Από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Λούτσιο Μπατίστη και αυτού του σπουδαίου Ιταλού τραγουδοποιού, σε συνεργασία με τον Μογκόλ από τη δεκαετία του 70, το Ancora 2. Ο Μογκόλ όμως, εκτός από τον Μπατίστη, συνεργάστηκε και με τον Ρικάρντο Κοτσιάντε που έχουμε ακούσει σε προηγούμενη εκπομπή, αλλά και τον Μάγκο, ο οποίος το 2014 έφυγε από τη ζωή την ώρα της συναυλίας, ενώ ήταν επί σκηνής. Είχαν προηγηθεί πολλές επιτυχίες. Πιο γνωστή στην χώρα μας είναι βεβαίως το τραγουδικό Μοναλίζα που ξεκίνησε. Έγινε και στα ελληνικά διασκευή από την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Και η κόρη του Μάγκο εκπροσώπησε την Ιταλία το 24 στη Eurovision.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Ήρθε η στιγμή για να βγάλεις τον μάστορα από μέσα σου. Ναι, αλλά προστασία έχεις. Φόρμα εργασίας, παπούτσια, γάντια, γυαλιά. Μάστορας χωρίς εξοπλισμό προστασίας δεν γίνεται. Χιλιώτης και στα είδη προστασίας. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
5: New York. Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Λοιπόν, γράφεται G4SITOS. G4S ITOS.
5: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού?
4: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του.
6: Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s.itos.gr.
7: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέχνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
8: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210-48070.
7: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
9: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, δεύτερο μέρος της δεύτερης ώρας εδώ στο Music Box της Δευτέρας, σήμερα 25 του Μαΐου. Αυτό το ημίωρο είμαστε εδώ για να σας παρουσιάσουμε τις 20 μεγαλύτερες επιτυχίες στη Μεγάλη Βρετανία για αυτή την εβδομάδα, όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα αυτό το ημίωρο εδώ στο Music Box. Ο Δημήτρης Χαριζάνης είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, και αυτή που μόλις τελείωσε ήταν η Sienna Spyro και το τραγούδι της Material Lover, ένα από τα κοινό τραγούδια που υπάρχουν στο soundtrack της ταινίας The Devil Wears Prada 2, που παίζεται στους κινηματογράφους με μεγάλη επιτυχία, η ταινία της Meryl Streep και των υπολείπων, βέβαια αυτή είναι το μεγάλο όνομα. Εκτός από τα τραγούδια της Lady Gaga και αυτό της Sienna Spyro γνωρίζει επιτυχία στα τσάρτ, στη θέση νούμερο 20 αυτή την εβδομάδα στο Βρετανικό, που ξεκινάμε να μεταδίδουμε σε αντίστροφη μέτρηση προς την κορυφή. Και στο 19 έχουμε το Free Your Mind από Prospa και Clooney, μια dance επιτυχία που γνωρίζει, που βρίσκεται μάλλον ψηλά στα βρετανικά τσάρτ τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά εδώ βλέπω μας κάνει κόγκσες και δεν θέλει να ακουστεί. Α, κάτι πάει να γίνει.

Το νικητήριο τραγούδι λοιπόν της φετινής Eurovision, το Bangaranga της Dara από την Βουλγαρία, νέα είσοδο στο νούμερο 18 του βρετανικού τσάρτ αυτή την εβδομάδα, το μοναδικό της φετινής Eurovision στο επίσημο top 100 της Βρετανίας, αν και στο top 100 των downloads υπάρχουν 15 τραγούδια από τη φετινή εκδήλωση, μεταξύ των οποίων και το Τζάλα. Στο 18 λοιπόν αυτό και στο 17 το επόμενο τραγούδι, 22 χρονών από το Los Angeles, ο Malcolm Todd, η πρώτη του επιτυχία, το Earrings.

Earrings, λοιπόν. Η πρώτη επιτυχία του Malcolm Todd πρωτοκυκλοφόρησε το 2024, αλλά δύο χρόνια μετά βρίσκει το κοινό της μέσα στα 20 πρώτα της Βρετανίας αυτή την εβδομάδα στην θέση νούμερο 17. Στο 16 Milky, Just the Way You Are, στο νέο remix.

Ενώ στο νούμερο 15 παρουσιάζουμε την υψηλότερη νέα είσοδο αυτή την εβδομάδα, η επιστροφή της Gracie Abrams. Πρώτο σίγγλ από το επερχόμενο τρίτο της άλμπουμ Daughter From Hell, το τραγούδι Hit The Wall.

Μέσα Ιουλίου κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ της Gracie Abrams. Το πρώτο single Hit The Wall κάνει νέα είσοδο αυτή την εβδομάδα στο βρετανικό chart, κατευθείαν στη θέση νούμερο 15, και προχωράμε προς την κορυφή. Στο νούμερο 14 έχουμε την Ella Langley και το Choose Texas.

και στην κορυφή του βρετανικού τσάρτ παραμένει για 12η εβδομάδα, παρακαλώ, το τραγούδι της χρονιάς, όπως φαίνεται, Rain Me In, Sam Fender και Olivia Dean.

0: 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν ανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο
1: 25210-2800. Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521-03-4470 και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Τρίτη και τελευταία ώρα για το Music Box της Δευτέρας, σήμερα 25 του Μαΐου. Ο Δημήτρης Χαρζάνης είναι για λίγη ώρα ακόμα κοντά σας ως τις 9 με το Music Box. Και θα συνεχίσουμε το ειδικό αφιέρωμα που έχουμε ξεκινήσει για τα 70 χρόνια του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision. Και είμαστε στη χρονιά του 1963. Θα την ολοκληρώσουμε αυτό το ημίωρο. Μας έχει μείνει ο δημιουργός της τρίτης θέσης εκείνης της χρονιάς και της πρώτης στο San Remo, το Uno per tutti. Περτούτε, που ερμήνευσε ο Εμίλιο Περικόλη, που ακούσαμε νωρίτερα. Ο Τόνι Ρένις ήταν ο συνθέτης της μουσικής, καθώς τον στιχουργό τον ακούσαμε. Πολύ σπουδαίος και αυτός Ιταλός τραγουδοποιός. Ξεκίνησε με τον Αντριάνο Τσελεντάνο. Έκαναν ντουέτο όπως ο Ντίν Μάρτιν με τον Τζέρι Λούις. Και το 1962 συμμετείχε στο φεστιβάλ τραγουδιού του Σαν Ρέμο, όπου ερμήνευσε και έγραψε αυτό το τραγούδι.

μουσική επιτυχία που ξεκίνησε από το Φεστιβάλ Τραγουδίου του Σαν Ρέμο, που όπως είπαμε ήταν το υπόδειγμα, τέλος πάντων το role model για να γίνει και το Eurovision, που γνώρισε και αυτό αμέτρητες διασκευές όλα αυτά τα χρόνια. Ο Τόνι Ρένις, ο αυτούργος και ερμηνευτής του τραγουδιού, ο οποίος 10 χρόνια αργότερα έγραψε και αυτό για την Μίνα.

sabato, quando, στο grande. Ο Τόνι Ρένις, δημιουργός και των δύο τραγουδιών, με τη σπουδαία φωνή της Μίνα να το ερμηνεύει και να γνωρίζει επιτυχία στην Ιταλία το 1972 και μόλις ένα χρόνο αργότερα η Shirley Bassey θα το έκανε επιτυχία στην Αγγλία και στην Αμερική σε αγγλικούς στίχους του Norman Newell, ο οποίος συμμετείχε την προηγούμενη χρονιά για λογαριασμό της Αυστρίας σαν δημιουργός. Και βεβαίως είχε γράψει και τους αγγλικούς στίχους στο τραγούδι της Νάντα Μουσκουρή «The White Rose of Athens».

το Never Never Never που ακούσαμε από την Shirley Bassey, έγινε I Hate You, Then I Love You, το οποίο βέβαια αρχικά ήταν το Grande Grande Grande. Από το album της Celine Dion, Let's Talk About Love, σε ντουέτο με τον Ιταλό τενιόρο Λουτσιάνο Παβαρότη, και δεν είναι η μοναδική σύνδεση της Celine Dion Ιταλού τενόρου με τον Τόνι Ρένις, καθώς ο Τόνι Ρένις κρύβεται και πίσω από το τραγούδι The Prayer που ερμήνευσε η Celine Dion μαζί με έναν άλλον σπουδαίο Ιταλό τενόρο, τον Αντρέα Μποτσέλη, σε παραγωγή του David Foster, υποψήφιο για Oscar, Χρυσή Σφαίρα, από την ταινία Quest for Camelot.

τρίτη θέση της χρονιάς του 1963 για την Ιταλία στο διαγωνισμό της Eurovision και ένα ακόμα τραγούδι από τον Τόνι Ρένις που έγραψε μαζί με τον Χούλιο Ιγκλέσιας, το οποίο ερμήνευσε ο Χούλιο μαζί με την Diana Ross στις αρχές δεκαετίας του 80. All of you. Οπότε βλέπετε πόσα πολλά τραγούδια κρύβονται εκεί που δεν το περιμένεις και σχετίζονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο με την Eurovision.

All of You λοιπόν, Julio Iglesias μαζί με τον Tony Rennie στη σύνθεση και ερμηνεία με την Diana Ross για το τραγούδι αυτό, και ολοκληρώνουμε αυτό το ημίωρο και τη χρονιά του 1963 με το τραγούδι Goldfinger του Shirley Bassey, το οποίο είναι σε παραγωγή του Norman Newell. Εκείνη τη χρονιά 7η θέση για δημιουργία του για λογαριασμό της Αυστρίας. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις περνάμε στην επόμενη.

0: Τεχνικόπολη κατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
3: Άλλοι φωνάζουν τεχνικό για ένα μερεμέτι. Εμείς ψηφίζουμε Χιλιώτη. Χιλιάδες εργαλεία και είδη σπιτιού για να γίνεις μάστορας στο σπίτι σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα έχεις 4.500 τετραγωνικά μέτρα για να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι τη στιγμή που το χρειάζεσαι. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
4: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55 122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
5: Ευκαιρία, χαμηλή τιμή, άριστη κατάσταση. Εισαγωγής, χωρίς ιστορικό σέρβις και χωρίς εγγύηση. Τελικά, πόσο ευκαιρία είναι? Γιατί το φθηνό, αν δεν ξέρεις από πού ήρθε, στο τέλος βγαίνει ακριβό. Στην Αφή Ιωαννίδη ξέρεις ακριβώς τι αγοράζεις. Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ελληνικής αντιπροσωπείας με εγγύηση πραγματικών χιλιομέτρων και πλήρες ιστορικό σέρβις. 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις σε όλα τα αυτοκίνητα μέχρι και 10 ετών. Αφή Ιωαννίδη. Εγγυημένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Με 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις. Στο Δοξάτο Δράμας, στο 8ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνία 25210 69 111.
6: New York Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York, το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
3: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
2: Εσύ για πού το έβαλες?
3: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
2: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
0: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
4: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
5: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

Μπήκαμε λοιπόν στο τελευταίο μας σημείωρο εδώ στο Music Box της Δευτέρας και περνάμε στην επόμενη χρονιά του διαγωνισμού της Eurovision που έγινε στην Κοπενχάγη της Δανίας το 1964, η ένατη φορά, 16 και πάλι χώρες. Η Σουηδία απήχε, αλλά έκανε τον ντεμπούτο της η Πορτογαλία και για λογαριασμό, τώρα πιανού ήταν αυτό, θα το βρω μισό λεπτό, για λογαριασμό της, τώρα, ή της Γαλλίας ή του Μονακό, θα το βρω και θα σας πω σε λίγο, έκανε συμμετοχή ο Γιουίς Αφρέ με το τραγούδι που ξεκίνησε τέταρτη θέση, ενώ το, αυτό που ξεκίνησε πριν στο ημίωρο ήταν το τραγούδι του με τίτλο «Σελίνε», που μερικά χρόνια αργότερα είχε γίνει τόσο μεγάλη επιτυχία που έδωσε το όνομα στη Σελίν Διόν, καθώς ήταν το αγαπημένο της μητέρας της.

de Que le printemps revienne. Τέταρτη θέση για το Λουξεμβούργο από τον Yves Avram, ο οποίος την ίδια χρονιά είχε γράψει τους γαλλικούς στίχους για το επόμενο τραγούδι, το House of the Rising Sun, που ερμήνευσε ο Γάλλος superstar Johnny Hallyday.

Superstar, ο Elvis της Γαλλίας, Johnny Halliday, Le Penitentiaire, σε γαλλικούς στίχους του Hugues Offray, που συμμετείχε για το Λουξεμβούργο με το τραγούδι που κατέκτησε τέταρτη θέση, στο οποίο τους γαλλικούς στίχους έγραψε αυτός που έγραψε τους γαλλικούς στίχους και σε αυτήν εδώ την επιτυχία της Petula Clark την προηγούμενη χρονιά. Σαριό.

Chariot με την Petula Clark. Επιτυχία του 62 σε όλη την Ευρώπη σε αυτή την εκτέλεση με γαλλικούς στίχους ενός τραγουδιού που είχε πρωτοκυκλοφορήσει το 1961 σε ορχιστρική μορφή από τον δημιουργό του Frank Purcell, ο οποίος και το 64 συμμετείχε ως διευθυντής ορχήστρας για λογαριασμό της Γαλλίας. Ακούμε την original εκτέλεση και αμέσως μετά τη πιο γνωστή.

Αυτή είναι λοιπόν η αυθεντική σύνθεση του Frank Purcell στο Chariot. 1961 αυτή η εκτέλεση, επιτυχία στην Ευρώπη το 62 από την Petula Clark και νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το 1963 από τη 14χρονη τότε Little Peggy March. Βεβαίως γνωστό.

I Will Follow Him, λοιπόν. Η αγγλική εκδέλεση του Γιου Σάριο σε στίχους του, πώς λεγόταν αυτό, ο κύριος Ζακ Πλάντ, τον οποίο θα το ακούσουμε και σε άλλη εκπομπή, δημιουργού του τραγουδιού της τέταρτης θέσης της χρονιάς του 1964 στην Eurovision για το Λουξεμβούργο, ενώ δημιουργός της τρίτης θέσης για το Μονακό, ο σπουδαίος συνθέτης Francis Lai, γνωστός μερικά χρόνια αργότερα για αυτό το τραγούδι, αλλά και για άλλα, μάλλον για αυτή τη μουσική και για άλλη.

για την ταινία «Ένας άντρας και μια γυναίκα» του Κλοντ Λελούς από τη χρονιά του 1966. Χρυσές σφαίρες, χρυσός φοίνικας στο Φεστιβάλ των Κανών εκείνη τη χρονιά και βεβαίως αρκετές υποψηφιότητες και στα βραβεία Όσκαρ για την ταινία αυτή, όπως και για αυτήν την ταινία πολλές διακρίσεις, τις οποίες τη μουσική έγραψε και πάλι ο Φράνσις Λάι, που έγραψε και τη μουσική για το τραγούδι του Μονακό που κέρδισε την τρίτη θέση το 1964. Και κάπου εδώ σας αφαιρετούμε. Θα συνεχίσουμε το αφιέρωμα μας με τη χρονιά του 64 και τα υπόλοιπα μεθαύριο την Τετάρτη, λίγο μετά τις 6. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Ραντεβού τότε. Γεια σας.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. 99.1.
1: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521 0 34 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
2: New York Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
2: Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
5: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
2: Επιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
5: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
2: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
5: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210-48070.
5: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

0: κι εγώ από πάνω
1: και τα διαλύω.
0: Εγώ φταίω.
1: Oh.
0: Ναι, ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
3: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
4: Rock Radio. Now back to the music.
5: Back to the music.
6: Tribe has spoken.
4: Rock Radio 104.7.

καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες σας. Ξεκίνησαν τα Night Tracks. Πάμε για δεύτερο ημίχρονο. Τα είπαμε και μία με 3 Double Trouble. Ξεκινήσαμε ωραία με καινούργια δουλειά από τους Αδανούς. Boys from Heaven. Ο Chris Caton στα φωνητικά. Hotline 2-31-0-25-104-7. Αυτό είναι το δικό σας hotline ό,τι αφορά την επικοινωνία μαζί μου. rockradio@rockradio.gr το email. Στο Messenger έχει ένα μικρόφωνο, πατήστε, μιλήστε μου. Σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις σε λίγο. Α, μουτσάτσος και κολάκι. Instagram, Facebook, TikTok, σας περιμένω και εκεί. Καλησπέρα και στο Radio Drama 99.1 σε απευθεία σύνδεση. Και rockradio.gr σε οποιοδήποτε μέρα στο πλανήτη και αν βρίσκεστε και μας ακούτε. Και για να ξεκινήσουμε επίσημα τα Night Tracks, μπορεί η Τζούλη Βασίλη και ο Γιώργος Γκάκης and the Troublemakers. Μπορεί να το κάνουν αυτό με το τραγούδι της εκπομπής, The Night Tracks Song.

Ωστόσο, απολαμβάνουμε την καινούργια δουλειά από τους Rolling Stones. Φέρνει New Entry στο νούμερο 10 του Rock Radio Stop 10 με το In the Stars. Ψηφίστε στο rockradio.gr βλέποντας και τα 10 βίντεο κλιπς. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην θερμοκρασία, γιατί έχει αρκετή ζέστη για τέτοια ώρα εδώ στην Θεσσαλονίκη. Μια χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη, Ολυμπιάδος. Με Αθηνά σε ένα γωνία. Ηλεκτρολογικό υλικό, γραφικά είδη. Αποτελέσματα Lux, γιατί θα βρείτε χρώματα τέτρα Lux. Επικοινωνείτε στο 2310 στο 20 55 82. Ό,τι προβλήματα έχει στο σπίτι, τα υδραυλικά, τα ηλεκτρικά, και ο Σταύρος τα διορθώνει. 25 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή, αλλά η υγρασία να αγγίζει το 65%. Η υγρασία είναι όμως την κάνει δουλειά, να ξέρετε. Κάτσε να πάρω μια γουλιά από το καφεδάκι μου. Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Και πάμε να θυμηθούμε για ένα πρώην νούμερο 1 του Rock Radio Stop 10. Λίγο πριν χάσουμε τον μεγάλο Ozzy Osbourne, είχε φτάσει στην κορυφή παρέα με τον Billy Morrison και τον Steve Stevens. Τραγουδάρα του Billy Morrison. Το 2015 το κυκλοφορήσει ο Billy Morrison, αλλά το 2025 το έκανε παρέα με τον Ozzy. Με μια ωραία καταπληκτική ορχήστρα, μια ωραία σχολική χοροδία, και το αποτέλεσμα είναι μοναδικό. Γιατί όλους τους θεούς, rock and roll,

the gods of rock and roll. Ozzy Osbourne, Billy Morrison, Steve Stevens, στον κύριο Τζόρτζο Βαγκάρος, Rock Radio Michel, στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

Σήμερα 25 Μαΐου, μεγάλη μέρα. Και δεύτερο μεγάλο Δημήτρης Βακάρος, ακούτε Rock Brunch. Δευτέρα, Παρασκευή, 11 με 1. Το πρωί ένα τεράστιο ευχαριστώ. Το Δημήτρη, από μένα, ό,τι

Δευτέρα βράδυ. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους σας. Από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, ωραία βραδιά. Είδαμε πάνε, τσοκοδίκη ζωντανά εγώ, αλήθεια σας λέω, και έχω προσκυνήσει. Είδαμε πάνε στο πρώτο μου διαφημιστικό διάλειμμα. Ετοιμαστείτε. Jamming the night tracks from Thessaloniki. Sotiris Vakaros. Αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι μοναδική POD στο Rock Radio Mikel στους 104,7. Καλησπέρα και στο Radio Drama 99,1. Είστε στα θρηλυκά περιβόητα night tracks. 37 χρόνια τώρα. Youth of a Nation.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Είναι στιγμές που ψάχνεις λύσεις που θέλεις να φτιάξεις ή να επισκευάσεις στο σπίτι ή στον κήπο σου. Αυτό που ζητάς υπάρχει. Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης. Πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων. Παράδοση στο χώρο σας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Κρασόπουλος Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy.
1: New York Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο dealeris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
5: For the private pleasure of a limited number of families. Back to the music. Rock Radio. The new. Check it out. 104.7.

0: Είναι από τα δικά μου αγαπημένα και εύχομαι και δικό σας. Και φυσικά είστε στα Night Tracks.
1: Flashback.
0: Και ήρθε η ώρα να κάνουμε flashback εδώ στο Rock Radio Μικέλους 104,7 με Natalie S. Hanmi στο Instagram αλλά και στο Facebook. Μοναδικές δημιουργίες, ανοιξιάτικη καλοκαιρινή μόδα πλέον. Ρούχα ζωγραφισμένα στο χέρι, αξεσουάρ, t-shirts, φοβερά πράγματα. Στο Natalie S. Hanmi Instagram αλλά και στο Facebook.

Συναντήσαμε τους Wawam και το Everything She Wants. Ο Φώτης ο Μελέτης από την Αθήνα. Γεια σου ρε Φώτη, καλή εβδομάδα. Μου ζητάει την πολύ ωραία διασκευή που είχαν κάνει πριν από 18 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, η Gun, στην τραγουδάρα του Cameo.

0: ενός ότι σαν με την τρίτη αθλητική εκτέλεση από Cameo και Word Up, στον Ιταλίδο και την εκτέλεση που κάνει Korn στο Word Up. Και η Gun, εντάξει, μεγάλη τραγουδάρα, και οι διασκευές αλλά και το αθλητικό είναι καταπληκτικό τραγούδι. Πάμε τώρα μια βολτίτσα στο Wisconsin, εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο φίλος ο Gary Allen. Hello Gary. Hi Satiris, μου λέει. I listen to your radio station all the way from Wisconsin, USA. Tankeros, Closer to the Sun. Great song. Here we go, Gary. Hello to Wisconsin.
1: Hi, this is Danny Vaughn from Tankero, and you are listening to Rock Radio 104.

0: closer to the sun. Και ετοιμαστείτε να πάμε στο Rock Radio Top 10. Ψηφίστε στο rockradio.gr βλέποντας και τα 10 video clips. 5 στις 10 το βράδυ, πρώτη μετάδοση μέσα στα Night Tracks. Σαββατοκύριακο 12 το μεσημέρι σε επανάληψη. Και μια από λόγους για το Top 10, έφυγαμε.
1: Top 10. Less talk. Success. More action. Rock Radio's Top 10. Rocking the Universe on 104.7. Number 10.
0: The Rolling Stones, In the Stars.
2: It's in the stars, it's up the story.
1: Number 9.
0: Boys from Heaven, Awake.
3: I'll wait till the heat of the moment, shielding our souls from the reasons why.
1: Number 8.
0: Alice Merton, Visions.
1: Number 7.
0: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
1: Number 6.
0: Generation Radio, The Melody.
1: Number 5.
0: Michael Stipe, Andrew Butt, I Play the Fool.
1: Number 4.
0: Intelligent Music Project. No flame, no gain.
4: Your head up towards the sun. And your feet on the ground, nowhere to run.
1: Number 3.
0: Reeves Stimson. Too late.
5: Too late, has it gone too far?
1: Number 2.
0: Skindred. Can I get a...
1: Number 1.
0: Lou Gramm. Young Love.
6: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
1: Rock Radio 104.7.

0: Rose. Είμαι Rose. Rose. Αμερικάνικη μπάντα από το Lexington του Kentucky του 2006. Παλιά ήταν πιο σκληρή. Αλλάξαν τον ήχο τους. Αυτή είναι η καινούργια δουλειά με τίτλο Good Enough. Σωτήρι Τζο Βακάρος, 5 λεπτά πριν κλείσω την πρώτη ώρα των Night Tracks. Rock Radio Μικέλ, στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα. Και στο ράδιο δράμα 99.1. Σε επικοινωνείτε μαζί μου 2-31-0-25 104.7. Email rockradio@rockradio.gr. Θα πάμε στο Rock Radio στα πτέρια. Στο νούμερο 3 έχει ανέβει αυτός ο παικταράς.
1: Hey everyone, I'm Reed Stimson. You are listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.
0: Με το μοναδικό Too Late.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. 99,1.
1: Ωρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς, μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς, μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς, 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς, υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.
2: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521 03 44 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
5: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1 41 911, για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
6: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Hello again, here's what's happening.
8: Now, back to rock radio.
9: Really cool, hip, sexy.
10: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the merely incredible.
11: Rock Radio 104.7.

Αυτή είναι η μοναδική Sharon Crown να διασκευάζει The First Cut is the Deepest. Rock Radio Μικέλους 104,7 Θεσσαλονίκη. Είστε στα Night Tracks δεύτερη ώρα. Θα πάμε έως και τις 11 μέχρι να καταφτάσει Πάνος Μέγκουλης.

εορτάζουν. Ροκ μπραντ Δημήτρη Μακάρ που έχετε γενέθλια σήμερα. Εμεί μαζί στη μία, από τσουάμπο. Αύριο Τρίτη. Στι 3 Λάζαρο, Σάρα Σενό, 5 Δημήτρη Δημητρίου. Στι 7 Ντίνα Βενιέρη. Ξανά μαζί εμεί με τα Night Tracks και το βράδυ αύριο στι 11. Baby Baby DJ Απόστολο. Το απόγευμα μου στέλνει η Τζελίνα η Μακαδονάκη. Αυτό που στάνησε το σχετικό κανάλι ZDF είναι η Lordi που έχει δει συγκεκριμένο στην Αθήνα με το Hard Rock Hallelujah, αλλά στα φορητικά ο μοναδικός Johnny Logan και η Lordi δίπλα του να παίζουν. Ακούστε!

72 χρονών ο Τζόνι Λόκερ που είχε κερδίσει το Eurovision εκπροσωπώντας την Ιρλανδία το 1980 και το 87. Εδώ δίπλα του η Λόρντι και αυτός θα τραγουδάει Hard Rock, Hallelujah. Με 8 ώρες έξω από το Σκόπουλάκι, το περίμενε η Τελίνα Μακαδονάκη, την ακούτησα από τον κύριο 5 με 7 το απόγευμα. Για το ZDF, το τηλεοπτικό γερμανικό κανάλι. Τώρα εγώ θα θυμηθώ μια τηλεοπτική σειρά από το 1980. Τεράστια επιτυχία στην Αμερική.

0: Πριν πάμε στον αυριανό καιρό και απολαμβάνουμε Peter Beckett, που γνωρίζει πολύ καλά από τους Player, το Hanging by a Thread. Θα πάμε με πλακέτα.gr, αδερφή 30, στην Αγίου Δημητρίου 56, τηλέφωνο 231-054-8807. Δεν φορά τα σέρβισα, δικά, ενισχύτες, τηλεοράσεις, πλακέτες, έτσι. Το νούμερο 1 του Rock Radio στα 10, όπου για 2 εβδομάδες στην κορυφή βρίσκεται ο μοναδικός Lou Gramm.
1: Hey, this is Lou Gramm, a foreigner, and you are listening to Vaccaros with the fast car that he's gonna let me drive.

0: τυφώσεις που το μεσημέρι θα αυξηθούν και πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά. Μην ανησυχείτε. Εσείς ήμουν ίσχυμο. Η άλλη μεταβλητή 3 με 4 από φω. Η θερμοκρασία, αγκαλιαστείτε. Φιληθείτε. Από 16 ως 30 βαθμούς Κελσίου αύριο. Έλα το 30, δώσε. Στην Αττική βλέπω γενικά άδειο ο καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια. Στην Αττική δεν θα έχουν 30, 29 βαθμοί. Εντάξει. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία, το Απολώνια Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Λοιπόν, κατέφτασε τώρα Κώστας Κουσκούνης. Γεια σου Κωστάκη μου, τι κάνεις και πως είσαι? Την καλησπέρα μου Σωτήρη. Θέλω από Scorpions το Don't Stop at the Top. Καλή εβδομάδα, my friend. Να μεταδώσουμε και ο Κλάους Μάινε, γιατί έχει αυτός γενέθλια σήμερα. Θα τα ανακαλύψουμε και στα δημοφιλή γενέθλια. Στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής.
1: Hi, this is Klaus Meiner.
2: Roshenka.
1: From the Scorpions. You're listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.
0: Και μαζί με τον Klaus γίνεται και ο μεγάλος μου, ο Δημήτρης. Όπου ήταν, δεν ήταν ένα, 1,5 χρονών ο Δημήτρης. Και μετά από μια συναυλία του Scorpions εδώ στη Θεσσαλονίκη, περιμέναμε στο ξενοδοχείο, στο λόμπι του ξενοδοχείου. Αργά να το κάνεις, πήγε το βράδυ. Ο Δημήτρης όμως μας έλεγε θα με ξυπνήσει οπωσδήποτε. Να τους δω να... Μικρούλης ο Δημήτρης, μικρούλης. Με το που έρχεται ο Κλάους και η παρέα στο ξενοδοχείο, αργά το βράδυ σας δω. Βλέπω ότι ξυπνάμε τον Δημήτρη, που είναι μικρούλης τώρα, έτσι. Λέω, Κλάους, τι κάνει? Μου είπε ότι πρέπει. Δεν ξέρω τι, τον τσακώνει. Αγκαλιά ο Κλάους. Και αρχίζει και τον τραγουδάει, τον ανουρίζει με το Rock You Like a Hurricane, όπως δεν το έχετε ξανακούσει ποτέ. Το μακαράκι ο μπαμπάς έχει βουρκώσει, τον Αταλά κοιτάει και δεν το πιστεύει. Χρόνια σας πολλά, κύριε, και στους δυο σας.

Να τώρα μπήκα έξω από το σταθμό. Baby baby DJ, το λέω αύριο η εκπομπή, εννοείται μου λέει. Scorpions, don't stop at the top. Ωρε, τι θέλω να μεταδώσω. Κάτσε να το θυμηθώ τώρα, περίμενε. Α, βέβαια, το βρήκα. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, αφήνω τους μοναδικούς Scorpions που ζήτησε Κώστας Κουσκουνής και θα πάω σε μια καταπληκτική συνεργασία από τα παλιά, αλήθεια σας λέω. Ένα υπέροχο τραγούδι καταφθάνει στο δικό σας Rock Radio. Μίκε.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, αντράκης, κυράκετη μου.
4: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
6: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
7: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55 122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
8: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
9: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
10: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.
11: Θαλάσσιος ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
12: Και στο τηλερίς.gr.
13: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
11: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel. Spa. Διασκέδαση. Στην καρδιά του Γευγελή. Στο Las Vegas των Βαλκανίων.
14: We have the most gadgets.
15: Now back to the music.
16: Back to the music.
14: And the most gimmicks.
17: You better start thinking. Start thinking.
18: Rock Radio.
17: Start thinking.
18: Θεσσαλονίκη.

για λένε, μου λέει, πόρε εσύ Σωτήρη, τι μου θύμισες. Φυσική επένδυση ταινίας Footloose. Αναφέρεσαι στο Almost Paradise. Η φωνάρα του Mike Reno, του Loverboy και της Ann Wilson από Heart. Ξέρεις, Μαργαλένα, το τραγούδι το είχε γράψει, ο Eric Carmen, έτσι. Ξωράτα. Μπήκαμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Night Tracks, Jojo Vagaros, τα 3 β, στο Rock Radio Miguel, στους 104,7. Θεσσαλονίκη, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους σας. Σε απευθεία σύνδεση,

Πάμε τώρα στα δημοφιλή γενέθλια που είναι μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη, Σιμισκή 62. Όλες σας οι ασφάλειες. 90 χρόνια είναι λοιπόν λειτουργίες. Να ησυχάσετε. Αλήθεια σας λέω. Σημειώστε το τηλέφωνο 231-0-251-051. 25 Μαΐου, τόσο ότι από τον γιο μου, το μεγάλο που γεννήθηκε, το Δημητρή Βακάρο, Δημητράκη εγώ μου. 1980, γεννήθηκε ο Τζόι Κίνγκ από τους Φρέι. How to save a life, eh? Η Τζόρι Πόρτερ. Ο Ρικ Σμιθ 1959 από τους

0: 104.7 Rock Radio Michel, Θεσσαλονίκη.
1: Πάμε τώρα στο σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Moto Manama Speed Service. Στην Αγία Δημητρίου 46, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών. Οι μηχανές σας, τα σκούτερ σας, τα σέρβις σας, οι βλάβες σας. Κάντε μια στάση Αγία Δημητρίου 46 και στον Ανδρέα ή επικοινωνήστε μαζί του. Σημειώστε το τηλέφωνο 231-295-95-97. Το 1978 η ιστορία έχει να κάνει με το μάνατζερ των YouTube, Paul McGuinness. Βλέπει μια μπάντα που η ονομασία της ήταν The Hype. Αργότερα έγινε YouTube στο Project Arts Center στο Δουβλίνο. Ο καλός φίλος, δημοσιογράφος της Hot Press, πολιτικού Hot Press Magazine, ο Bill Graham, λέει στο Paul McGuinness ότι πρέπει να πας να τους δεις και να γίνεις ο μάνατζερ. Κυρίες και κύριοι, ιστορική μέρα για τον Paul McGuinness, η σημερινή. Γιατί αυτός είναι ο manager του YouTube. I still haven't found what I'm looking for. Όμως δεν λέει αυτά ο Paul. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών, Moto Manama Speed Service, Αγίου Δημητρίου 46.

0: Jojo Vakaros.
1: Night Tracks.
2: Είναι μια ανάσα από την κορυφή, αλλά έχει, πάνω, έχει πέσει πάνω στο βουνό το Lou Gramm εκεί και είναι δύο εβδομάδες ο Lou Gramm. Με το Young Love, αλλά οι Skindred, οι Ουαλοί, περιμένουν υπομονητικά. Και ένα γέρα.

I'm only happy when it rains. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, άλλοι που είναι. Και πολλές. Garbage από το 1995 κατέβασε στο στούντιο Πάνος Μέγουλης. Θα σας πάει έως και τη μία. Rock Radio Μικέλος 104,7. Ξαναεπιστρέφω στο Rock Radio Top 10, ακριβώς στη μέση, στο νούμερο 5. Εκεί θα συναντήσω τον Michael Stipe. Τον γνωρίζετε πολύ καλά, ψάρι, ε? Εδώ solo βέβαια. Παρέμε τον Andrew Watts. I played the fool.

συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό. Λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα στέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει. Είναι το Rock Radio Μιχέλης 104,7 από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, 27 χρόνια τώρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Ράδιο Δράμα 99 και για την απευθεία σύνδεση. Καλό βράδυ, καλό απόγευμα, καλημέρα ανάλογα σε ποια μεριά του πλανήτη και αν βρίσκεστε και είστε συντονισμένοι στο rockradio.gr. Ετοιμαστείτε να υποδεχτείτε πάνω Μέγκουλη. Θα σας πάει ως και τη μία, 7 ώρα το πρωί με καταφράσεις Πέμπτη Μητριάδου και μόνοι μάδες και ξεκινάνε όλες τις εκπομπές. Εμείς μαζί θα το πούμε αύριο μία με τρεις Double Trouble. Πάμε και στους άλλους χορηγούς τώρα. Θερμοκρασία του κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Αθηνάς και Ολυμπιάδος Αγωνία. Ηλεκτρολογικό υλικό, ευρωπαϊκά είδη, χρώματα τετραλούξ. Flashback, Natalie S. Unmade, Instagram αλλά και στο Facebook, μοναδικές δημιουργίες, κορίτσια. Ρίξτε μια ματιά και θα μείνετε με το στόμα πραγματικά ανοιχτό. Βελτίο καιρού από Πολώνια, Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Δημοφιλή γενέθλια, ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, μότο μάνα μας, Pete Service, Αγίου Δημητρίου.

βρίσκεται στην ώρα στις πλακέτες. Λοιπόν, με τα καμπέρα σας μουσικά τίσε τα δικά μου προφίλ στο inbox για συνεννοήσεις, ό,τι σχέδιο θέλετε, για αυτά που σας προτείνω εγώ. Μέχρι 5 έξτρα λάντσα υπερμεγέθη, ε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Σας αφήνω με τραγουδάρα που θα βρείτε στο Rock Radio στα 10, τον Keith Urban και τον Michael McDonald.

0: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη διάβαση.
4: 99,1. 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800.
5: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521 03 44 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
6: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
7: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
8: New York, Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης. Music from the 70s.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Τι θα κάνουμε τελικά με το δωμάτιο του παιδιού? Θα το ψούμε!
3: Γίτσες!
4: Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει η ευχή, όμως είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει το χρώμα μας. Γιατί το άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο έχει τη δύναμη να αντιστέκεται σε μικρόβια και μούχλα, συνεισφέροντας σε ένα υγιές περιβάλλον. Πιστοποιημένο υποαλλεργικό χρώμα από το Βρετανικό Ίδρυμα Αλλεργιών. Αντιμικροβιακό, άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο. Βέχρο, το χρώμα έχει δύναμη.
5: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.
6: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
7: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053 υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Σου αρέσει να επισκευάζεις ή να κατασκευάζεις? Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ραδιοδράμα.

99.1.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 1:30. Φροντιστήριο πρόσβαση. Πρόσβαση στη δύναμή σου. Πρόσβαση στο μέλλον σου.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ό,τι και αν σημαίνει για σένα, ιδέα, εργαλείο, κατασκευή, Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.